0: Ιτορία ακόμη πέτα από τον Ιφάση και Μάδη, μπέντε τα μέρου FM, θα να σάνα που πήγε η πίνη και μου ρόλι, ρε, εγώ αγγίσαν και τεριάντο, να μου κοιγεί που εγώ μπορούν και μου δαρήμα να εντερεία να κοροένει.
1: Να είναι άλφα έτσι και νιώα, και να κερά και πίνη και μου ρόλι μόνο του. Μπέκουσα και τέτοια το μου έκανε και εγώ τα κάνατε δεκακινιάνε εγώ ακόμα. Κόγου, καλιά καμου είχα βέκα.